εδώ να φτάνε τα μόνα. Που αν δεν τα διώξει αυτή η ψυχή και δεν τα καταπέσει, αυτά τα δαιμόνια μόλις εμφανιστεί ο αντίστοιχος που θα έχει μέσα του όλο τον θρησκό, αυτά τα δαιμόνια θα τον βάλουν με τον άνθρωπο να πέσει να προσκυνήσει, όπως τον βάζει και ξανακαπνίζει και δεν μπορεί να το αντέξει και που κύπτει, σκύπτει και βάζει καπνίζει. Έτσι είναι αυτό.